0: να κάτι.
1: Τενείς, νόμι μήτα μας. Gigi de Temu, siempre la más, nunca la menos, y menos, más o menos.